0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Pink και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Σε θέλω.
1: Ήξερες ότι στο Life 106,3
2: το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Live 106,3.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486.

0: προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
0: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
0: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
2: Αν σκεφτείς ποτέ και δεις αλήθεια

φανταστικός. Αν σκεφτείς ποτέ και βρεις ένα κενό και μέσα του σταθείς.

0: αν ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρα Σαριδέας.
2: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα. Disco.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
3: Θεϊκό.
2: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
3: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
2: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
3: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
4: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
5: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευή, τελειώνει η εβδομάδα. Ξεκίνησε ο μήνας, όλα καλά. Λοιπόν, ελπίζω να περάσουμε πολύ ωραία. Ένα γεμάτο δίωρο και σήμερα με πολύ ωραία τραγούδια και θέματα που έχω να συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε όμως με αυτό.

Αυτό ήταν και ο Γιώργος Λιβάνης. Θέλω κι άλλα κι άλλα. Ένα πολύ ωραίο μίξ που μου έστειλε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Ιαγκουζίδης, που το έφτιαξε και είναι υπέροχο πραγματικά. Και μπήκαμε με Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Θα βάλω τώρα ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Μη μου μιλάς, δεν είμαι εδώ. Ένα από τα αρκετά παλιά και βεβαίως πολύ, πολύ, πολύ αγαπημένα. Και με αφορμή. Δυστυχώς με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές, όλοι έπαιξαν και ξαναέπαιξαν και ξαναέπαιξαν και ξαναανακάλυψαν παλιά τραγούδια του Γιώργου, έτσι και η παλιά του δισκογραφική εταιρεία, η Minos EMI, μας έστειλε τρία ολόκληρα άλμπουμ από τα τραγούδια του, ευτυχώς σε πολύ καλή ανάλυση και ποιότητα για να μπορούμε να τα ξαναπαίξουμε, γιατί όλοι τα είχαμε τα παλιά, αλλά καταλαβαίνεις. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η Σόνη ήτανε, νομίζω η Σόνη είναι, δεν έχει σημασία, μικρή λεπτομέρεια. Μη μου μιλάς, δεν είμαι εδώ, από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αμέσως τώρα, εδώ στο Number One Radio Show.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Αυτή ήταν η Αναστασία. Φιλικά, λίγο νωρίτερα, Στέλλα Καλή Πλάτη. Εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ακούμε όλες τις επιτυχίες. Έρχεται κι άλλο ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο από τα παλιά σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, να ευχηθούμε άντε με το καλό, με ένα πόνο, τι να πω, στη σύζυγο του Ηλία Βρετού, την Αναστασία. Η οποία Αναστασία μαζί με τον Ηλία φυσικά ανακοίνωσαν προχθές με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο το γεγονός ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τόσο όμορφο και πρωτόγνωρο. Θα θέλαμε λίγο το χρόνο και την ηρεμία μας για να το ζήσουμε και να το επεξεργαστούμε έτσι όπως το έχουμε φανταστεί εμείς, είπε ο Ηλίας Βρετός. Και ήταν εξαιρετικά. Είναι ήδη στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης, επομένως αποφάσισαν να το δημοσιοποιήσουν σε ασφαλή χρόνο, θα πω έτσι απλά. Είναι αγοράκι, είναι κάτι που το θέλαμε πολύ και είμαι πολύ χαρούμενη, είπε και η Αναστασία Δελιγιάννη. Λοιπόν, άντε με το καλό, παιδιά, 6 μήνες, άρα πολύ ωραία. Σε 3 μήνες θα τον έχουμε εδώ κοντά μας. Άντε, παιδιά, με το καλό, φύγαμε.
1: Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show.

0: μας ενδοδαπεύει θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο, Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810-88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
5: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
4: Σικαλάστικ 612,
5: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820-81300.
8: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
9: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αναστασία, ξαναείπε ένα πολύ λατρεμένο, αγαπημένο τραγούδι από τον Νίκο Βέρτη. Αν είσαι ένα αστέρι. Και μπήκαμε βεβαίως με κάτι επίσης από τα παλιά που έγινε πολύ hot και viral ξανά. Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Αυτός ο απίθανος δίσκος που είχε γράψει ο Φίβος πριν πολλά χρόνια και είχε βγάλει πολλές επιτυχίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μια βαθιά εξομολόγηση για κάτι που είχε ξαναμιλήσει βέβαια ο Θοδωρής Αθερίδης, τη μάχη του με το αλκοόλ και τον φοβερό εθισμό του. Έπινε ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα. Αν το συνέχιζα, μπορεί να μην ζούσα σήμερα. Μίλησε λοιπόν στην εκπομπή Καλύτερα Αργά για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Και αυτά είναι κάτι που δεν τα έχει κρύψει ο Θοδωρής Αθερίδης. Ωστόσο, αποφάσισε να, αφού ερωτήθηκε, γύρισε το χρόνο πίσω και περιέγραψε με ειλικρίνεια την καθημερινότητά του εκείνη την εποχή. Υπήρχε μία ανησυχία τότε. Το θέμα είναι ότι αναφέρθηκε και στην περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του όταν υπέστηκε ένα εγκεφαλικό. Εκείνη την περίοδο προσπάθησε να προστατεύσει τη μητέρα του από την είδηση, φοβούμενος την αναστάτωση που θα μπορούσε να της προκαλέσει. Γενικά, τα θέματα που έχουμε, καλό είναι να τα αντιμετωπίζουμε, να τα παραδεχόμαστε, να τα λέμε, να τα φωνάζουμε, να τα ξέρουν και οι άλλοι και να μας φέρονται αντίστοιχα. Και μπράβο σε όποιον κατάφερε να παραδεχθεί αυτή τη δύσκολη μάχη και να την κερδίσει.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτός ήταν και ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, και λίγο νωρίτερα η Έλενα Παπαρίζου με το τελευταίο της single «Αλήθεια τώρα». Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το number one radio show. Και ευθύς αμέσως θα απολαύσουμε Άννα Βύση. Διαβάζω λοιπόν ότι μετά το sold out στο ΆΚΑ φιγουράρει και σε πολλά διεθνή charts, εκτός από τα ελληνικά προφανώς, που είναι στο top 5 του ραδιοφωνικού airplay. Ήταν πολύ καλά, ήταν νούμερο 1 στο iTunes Ελλάδος, ήταν πολύ ψηλά και στα YouTube charts και στα trends κτλ. Για 13 συνεχόμενες μέρες, διαβάζω, η Άννα Βύση είναι η γυναίκα καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams στην Ελλάδα, με 6 τραγούδια της να βρίσκονται ταυτόχρονα στο Spotify Top Songs Greece. Και μπράβο, με τόση δισκογραφία και τόση επιτυχία, αλίμονο. Λοιπόν, το τραγούδι, εκτός από το «Όχι γιατί», που έχει παρουσία σε 14 χώρες παγκοσμίως σε ψηφιακά chart, βλέπουμε και άλλα κομμάτια της Άννας Βύση να είναι πολύ καλά και πολύ ψηλά. Και μπράβο ρε παιδιά, Άννα Βύση είναι αυτή,

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε καινούργια και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο και λίγο νωρίτερα καινούργιο Νικόλα Απέργη. Έτσι είμαι, έτσι θα είμαι. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα και τώρα θα απολαύσουμε έναν καλλιτέχνη ο οποίος τιμήθηκε και από την Κύπρο προχτές το βράδυ, για μια μεγάλη γιορτή που έκανε για τα 30 χρόνια στη μουσική. Μιλάω για τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος ξεσήκωσε όλη τη Λευκωσία, έδωσε μια μεγαλειώδη συναυλία μετά από την αντίστοιχη στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, εντάξει, θα συγκρίνει, η Θεσσαλονίκη είχε 300.000 κόσμο. Η Κύπρος όλη πήγε, έτσι, ο Δήμαρχος Λευκωσίας του προσέφερε ένα συμβολικό τιμητικό δώρο. Και νομίζω ότι ο κόσμος είναι αυτός που δίνει τα μεγάλα τιμητικά δώρα και όχι οι φορείς οι επίσημοι, όλα πως και να έχει. Ακόμα και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, κλάδος Λευκωσίας, θύμισε τον Αντώνη Ρέμο για τη συμβολή του στην υποστήριξη του ανθρωπιστικού του έργου. Και αυτό έγινε μέσω της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Όπως και να έχει, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, είδα δεκάδες βίντεο και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα τραγούδι παλιό και αγαπημένο που λέει πολλά για τον Αντώνη Ρέμο. Φύγαμε.

Αυτός ήταν και ο Πάνος Κιάμος, επίσης από τα παλιά. Γύρισα το χρόνο πίσω σε ένα πολύ ωραίο live που έγινε και ηχογραφήθηκε. Και φυσικά μας το έστελαν και εμάς και μπορούμε να παίζουμε πολύ ωραία τραγούδια παλιά που ο Πάνος Κιάμος ξαναερμήνευσε. Και βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να τα ακούσουμε στην Αθήνα, στο νέο σχήμα που θα κάνει στην Ακτή Πειραιώς ο Πάνος Κιάμος μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή, σε ένα, νομίζω ότι θα είναι το πιο διασκεδαστικό σχήμα της χρονιάς. Κιάμος Πανταζής, βάλτε τώρα τι έχει να γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, πολύ διασκεδαστικό, πολύ κεφάτο, πολύ χορευτικό. Νομίζω θα είναι το πιο χορευτικό, αυθεντικό, λαϊκό πρόγραμμα, γιατί σαν σχήματα βεβαίως υπάρχουν πολύ μεγάλα σχήματα, αλλά εκεί νομίζω, ρε παιδί μου, θα πας και θα ξεβιδωθείς, θα περάσεις καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε να απολαύσουμε και έναν άλλο δημιουργό με πολύ ωραία τραγούδια, ο οποίος επίσης στα live του είναι εξαιρετικός. Ίσως, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο τραγούδι που δισκογραφικά μας συστήθηκε ο Ηλίας Καμπακάκης ήταν αυτό.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος στις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
2: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.
7: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε, κουκλάκια μου πανέμορφα, ναυτάκια ζουμπουρλούδικα. Γεια σας, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και το number one radio show. Απολαύσαμε ένα οικογενειακό τραγούδι. Κατερίνα και Γιάννης Πλούταρχος. Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα Κακοσέου. Πόσο ωραία μάτια έχεις. Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Νίνο πριν από πολλά χρόνια, είναι αλήθεια. Μπήκαμε με τελευταία κυκλοφορία από Νατάσα Θεοδωρίδου, Το Φορτηγό, η οποία Νατάσα τραγούδησε μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στη συναυλία του στην Κύπρο μετά από πόσα χρόνια ξαναβρέθηκαν στην ίδια πίστα. Ήταν 90s, ήταν 96, 97, δεν θυμάμαι ειλικρινά τώρα, πιάστηκα μόνος μου αδιάβαστος, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο και μακάρι κάποια στιγμή αυτό το σχήμα να το δούμε και στην Αθήνα. Νομίζω ότι οι προοπτικές υπάρχουν συνεργασίας. Γιατί πια νομίζω ότι οι δύο μεγάλοι τεράστιοι καλλιτέχνες ανήκουν στον ίδιο έτσι, επιχειρηματικό όμιλο της νύχτας. Και μια τέτοια συνεργασία νομίζω θα είναι εξαιρετική. Η Νατάσα, η οποία ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της 6 Νοεμβρίου με την Δέσποινα Βανδύ στο Νόξ, το σπίτι του Αντώνη Ρέμου. Είναι η αλήθεια, το μαγαζί το οποίο φτιάχτηκε για τον Αντώνη στην Αθήνα, στην Ιερά Οδό. Επομένως, του χρόνου ποιος ξέρει τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τη συμμετοχή με την οποία η Κλαβδία μας εκτόξευσε και μας έκανε να νιώσουμε πολύ ωραία, πολύ πατριωτικά, πολύ ελληνικά στην Eurovision πρόπερση. Και αμέσως μετά θα μας κούνησει λίγο η Ελένη Φουρέιρα. Μην πάτε πουθενά.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητάει.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο 2ο χιλιόμετρο Αριδαίας Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: σαν σήμερα στον Live 106,3. Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Bing και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Αποκλειστικά

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, τα Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο 2ο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο 1ο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23 84 0 21 822 και 69 82 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
5: Daily Couscous.

0: Daily Couscous και εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Καλό μήνα να ξαναπούμε, γιατί δεύτερη μέρα είναι αυτή. Παρασκευή, τέλος εβδομάδας.
1: Και αρχές του μήνα. Τέλειο. Έτσι, για να το χωνέψουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ότι μπαίνει Οκτώβρης. Σωστό.
0: Να συμβαίνουν και αυτά, να γίνονται.
1: Ναι, Παναγίτσα, με ευτυχώς.
0: Λοιπόν, ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε εδώ, παρέα με την καλύτερη μουσική, παρέα με όλα τα νέα που θέλεις να ξέρεις. Φυσικά, στην παρέα μας είναι ο Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κατεβάζεις το application του Μασούτη, γιατί μέσα από αυτό μπορείς, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, να βρεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου, οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και να βρίσκεσαι.
1: Έτσι.
0: Και επίσης, έχεις ίντερνετ στο Μασούτη έχοντας το application, αλλά έχεις και πρόσβαση στο φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, να δεις τι είναι αυτό που σε συμφέρει. Πάντα σε συμφέρει ο Μασούτης, αλλά υπάρχουν και εβδομάδες που είναι ακόμα πιο φθηνός.
1: Έτσι.
0: Ρε παιδί μου. Προϊόντα δυτικής ετικέτας Mr. Grand Μασούτης από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη είναι ένα όπλο οικονομίας και αυτά, γιατί παίρνεις την καλύτερη ποιότητα, στην καλύτερη τιμή, παίρνεις και διπλούς πόντους στη μάσκα. Τι άλλο να πω. Τρέξε σε ένα Μασούτη. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, φεύγεις σφαίρα.
1: Έφυγες.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες, ολοκαίνω για τραγούδι, το ακούς εδώ.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Κωνσταντίνος Αργυρός που ετοιμάζεται να πάει στο Royal Albert,
1: Royal Albert Hall
0: για δεύτερη φορά. Ναι. Βέβαια, έχει κλείσει και στη Γαλλία συναυλία στις 19 του Οκτώβρη. Γενικότερα είναι ασταμάτητος σε ό,τι αφορά ειδικά το international κομμάτι καριέρας.
1: Το πραγματικά, έχει πάει το εξωτερικό τρένο.
0: Το πάει τάπα που λέμε.
1: Ναι, κανονικά.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μιας και μιλάμε για.
1: Ακριβώς, για παγκόσμιο.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο, Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Η Έλενα Παπαρίζου είναι αυτή. Ε, αλήθεια τώρα, εντωμεταξύ, σήμερα.
2: Το αφιέρωμα στο. Πότε είναι το αφιέρωμα στο Ιερό Μουσείο? Ναι.
1: Πότε παίζει, έχει γυριστεί.
2: Έχει γυριστεί, το ξέρω ότι έχει γυριστεί.
1: Και έχει γίνει και το reveal που η Πάολα είναι ο τέταρτος κριτής.
2: Ναι, όντως.
1: Το επίσημο εννοώ. Έχει...
2: Από την αρχή έχει ακουστεί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά.
1: Είναι και ένα challenge να το με την Πάολα. Εσείς πότε ανοίγετε με Πάολα?
2: 23 Οκτώβρη.
1: Άρα τώρα πρέπει να ξεκινάτε κάπου εδώ κοντά στις πρόβες.
2: Ναι. Έχουμε τέλος πάντων δρόμο.
1: Έχετε δρόμο μπροστά σας.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδέας.
2: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή Συναντελικού Κούσου είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν 2 του Οκτώβρη. Δεν ξέρω τι πλάνα έχεις για αυτό το μήνα. Είναι ένας μήνας που έχει μια αργία, έχει την 28η Οκτωβρίου. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά νομίζω είναι μεσοβδόμαδα, δηλαδή δεν έχει και ιδιαίτερη.
1: Όταν είναι μεσοβδόμαδα, πόσο είναι
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Τετάρτη.
0: Μεσοβδόμαδα είναι Τετάρτη. Μεσοβδόμαδα είτε είστε να είναι Τετάρτη.
1: Πω, πω. Πάει τώρα. Εντάξει, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ. Θα μου πει και πάλι
0: τι να.
1: Και τρίτη να ήταν, πες έπαιρνε στην Δευτέρα κάπως μια άδεια, κάτι.
0: Και το τώρα... σουκού κάπως το κολούσες.
1: Ναι,
0: και τώρα... Πέμπτη με την ίδια λογική.
1: Το Τετάρτη είναι μαχαιριά στην καρδιά. Δεν είναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να πας πουθενά.
1: Όχι, τίποτα, εδώ θα κάτσεις.
0: Δύσκολο. Ναι. Φορτηγώνα, Τάσα Θεοδωρίδου.

0: Αγαπημένα μελισσάκια, έλεγες.
1: Εν τω μεταξύ, έχω ακούσει για τις μέλισσες ότι τώρα πάνε να κάνουν ένα. Τώρα θα ξεκινήσουν τις εμφανίσεις τους, τέλος πάντων. Και αυτό που ουσιαστικά πάνε να κάνουν είναι ένα vibe box. Το παλιό, το καλό, το box που πηγαίναμε και ξενυχτούσαμε εμείς χρόνια πριν. Mm. Πάνε να κάνουν, λέει, κάτι τέτοιο τώρα.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Έχουν
0: δεν
1: λήψη.
0: Έχω ακούσει ποιο ήταν.
1: Ούτε εγώ καθόλου τίποτα δεν
0: ξέρω. Είχα ακούσει κάποια στιγμή την ίδια δάμου. Δεν έχω συνεχίσει
1: καθόλου
0: να ακούω.
1: Καθόλου. By the way, πάντως αυτό που λέγαμε για το Voice, να ξέρετε ότι αύριο είναι το αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζόνα.
0: Αύριο.
1: Το Σάββατο 3 του μηνός, ναι.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ότι από ό,τι άκουσα η Άννα Βύση δεν θα εμφανιστεί φέτος καθόλου. Θα την ξαναδούμε από το Σεπτέμβριο σε μαγαζί. Δεν θα είναι έτοιμο το Arena.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το μας αποζημίωσε με το.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Με τη συναυλία της.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Άννα Βύση, όχι γιατί.

0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, και επειδή ρώτησα εγώ για εσάς, γιατί με ρώταγες πότε ξεκινάει το Λόχαν, ναι. Θα ξεκινήσει τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη.
1: Πότε ξεκινάει το Λόχαν, εγώ.
0: Τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη θα ξεκινήσει.
1: Θα το πάει τελικά Παρασκευή Σάββατο ή μόνο Σάββατο.
0: Εγώ έχω ακούσει ότι θα είναι Παρασκευή Σάββατο.
1: Και εγώ έτσι έχω ακούσει.
0: Αλλά και επειδή θα ανοίξουν και αργά.
1: Θα πάει. Καλά, και πέρσι πήγε πολύ.
0: Όχι, επειδή θα ανοίξουν και αργά, είναι λογικό να το καμπάλουν Παρασκευή Σάββατο.
1: Ναι, σωστό. Αλλά νομίζω θα πάει και μέχρι.
0: Πήγε. Και πέρσι πήγε μέχρι Πάσχα. Οπότε λογικό. Ναι.

0: Λάζαρε, ξέρεις πως εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
2: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, σε έναν τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Ακούσαμε λίγο ευρετό πρόστιμο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν δυνατά, δυναμικά και φυσικά πάντα με ένα μασούτη στην παρέα μας. Ένας μασούτης που είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Ένας μασούτης που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει στο εδώ το περιβάλλον. Κάτι πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν, για να συνδράμουμε σε αυτό, για να συνεισφέρουμε σε αυτό, για να είμαστε και εμείς μέρος αυτού, θα πρέπει να πάρουμε το μαγειρικό μας λάδι, τις ηλεκτρικές μικροσυσκευές μας, την μπαταρία μας, το χαρτί και να πάμε να τα ανακυκλώσουμε, παιδιά, στους ειδικούς κάδους που θα τους βρείτε στον Μασούτη. Μασούτη, πάντα ένα κατάστημα από τα πόσα πια που έχει, που είναι όλα προσβάσιμα.
0: Ακριβώς. Που συγχωνεύτηκαν,
1: ακριβώς.
0: Είναι αλλού.
1: Προσβάσιμα σε όλους, κάτι που θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αλλά δεν θεωρείται δυστυχώς αυτήν εδώ τη χώρα. Τέλος πάντων, και φυσικά πάντα με τη μάσκα, που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας, που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, και πάντα με τα προϊόντα, ιδιωτικής ετικέτας, μαζί στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές Μασούτη και Mr. Grant, όπως προσφέρουν και διπλάσιους πόντους στη μάσκα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα. Ερχόμαστε με ένα daily throwback, με τον Παναγιώτη να είναι έτοιμος.
0: Προσπαθώ να είμαι έτοιμος, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Νίκος Απέργης έρχεται, αυτά τα χείλη και επιστρέφουμε.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Τέλει Κουσκούς στο Facebook, τέλει κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, τέλει Κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας για τα τραγούδια που θέλετε να θυμηθούμε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2003. Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Την μουσική έχει γράψει ο Νίκος Τερζής, ενώ τους στίχους ο Νεκτάριος Τυράκης.
1: Ναι.
0: Κλέβω εκκλησία.
1: Καλά, πάμε.
0: Μια στιγμή σε είδα. Κι όμως σε ξεχώρισα. Πώς σε λένε, ρώτησα. Την αγάπη γνώρισα.
1: Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου. Θα δίνα τα πάντα για τα χάρη. Βλέπω στο κορμό σου μάτια σου, απ' τα μάτια σου. Εσύ είναι Μερκουρί. Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Τι ωραία τραγούδια βγαίνανε παιδιά τότε.
1: Τι ωραία, κύριε Μερκουρί, μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Πάρα πολύ.

σ' έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε στα βαθιά.

0: Για κάποιο λόγο γίναν όλα, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, και για κάποιο λόγο γίνονται πάντα όλα. Είδες και την. Πολύ καιρό έχει γίνει αυτό. Την που βγήκε ο Νίκος Οικονομόπουλος και μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη και λέει: ο καθένας περνάει πράγματα και δεν τα καταλαβαίνετε κτλ.
1: Ναι.
0: Και όλοι με παίρνουν την επόμενη μέρα. Τι, νομίζω την προηγούμενη Παρασκευή έγινε. Μία εβδομάδα πριν πρέπει να γίνει αυτό. Με παίρνουν όλοι το Σαββατοκύριακο και με ρωτάγανε τι έχει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Λέω: παιδιά, δεν δουλεύω με τον Νίκο Οικονομόπουλο για να σας πω τι έχει. Δεν ξέρω τι έχει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει και ένα πολύ συγκεκριμένο προφίλ και τρόπο που μιλάει, που δίνει συνεντεύξεις, που είναι και κάπως καυστικός πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δεν μας αρέσει τα λόγια του.
0: Και έχει προκαλέσει και αντιδράσεις πολλές φορές για τον τρόπο όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Ήταν Δευτέρα.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παυλούμελα 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Daily Couscous. Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο σκούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Κάνουμε τις συζητήσεις μας περί καλλιτεχνών.
0: Περί ολονών. Δηλαδή παντός επιστητού, με λίγα λόγια. Να λύουμε τα πάντα.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνουν και συνέχεια πράγματα για τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα.
0: Συνέχεια και άλλα πράγματα και άλλα και άλλα. Και λες.
1: Εσείς πόσα ιατρία έχουν κλείσει μέχρι στιγμής?
0: Ναι, ναι, πολλά.
1: Έχουν κλείσει γύρω στα 250 ιατρία.
0: Μπράβο.
1: Λόγω όλου αυτού που έχει γίνει.
0: Ό,τι είναι ακατάλληλο και ό,τι είναι επιβλαβές για την υγεία, να κλείνει. Ναι. Ξέρεις, πολλές φορές βρεθήκαμε αντιμετώπιμοι και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί πολλές φορές ξέρεις, πάνω σε έναν ενθουσιασμό για κάτι,
1: βέβαια,
0: για να χάσεις γρήγορα κιλά, για να πάρεις μια. Πώς να σου πω, μια δύναμη πιο εύκολα.
1: Έτσι.
0: Για να μπορέσεις να. Ξέρεις, όλοι έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε λίγο στη μαγεία. Απλά δεν υπάρχει μαγεία σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα μαγικό χάπι για κάτι, δεν υπάρχει μια μαγική ένεση για κάτι, δεν υπάρχουν όλα αυτά.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι.
0: Και στην περίπτωση που υπάρχουν, δεν ξέρεις τι κόστος μπορεί να έχουν.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν μιλάω οικονομικό, μιλάω και ανθρώπινο.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ο δικός μου δρόμος, αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, Κωνσταντίνος Αργυρός και Χρήστος Δάντης σε μια υπέροχη σύμπραξη.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Ολοκαίνουργιο τραγούδι, ανοιχτή ακρόαση τον Πάνο και Άμμο, σε άλλου μηνυμάτων για όλα αυτά που είπαμε πριν. Η αλήθεια είναι αυτή. Γενικότερα, εγώ θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί. Να τσεκάρουμε, να διπλοτσεκάρουμε. Έχουμε πλέον τα μέσα να δούμε αν κάτι ισχύει ή κάτι δεν ισχύει.
1: Συμφωνώ.
0: Και πάντα υπήρχαν άνθρωποι που προβλέπανε το μέλλον με μαγικό τρόπο, σου λέγανε πράγματα.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο αυτό, μωρέ. Η ανάγκη ενός ανθρώπου, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το να χάσεις γρήγορα κιλά ή με την μακροζωία ή με το οτιδήποτε. Έχει να κάνει και στην πράξη, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει θύματα, ας πούμε, γιατρών, οι οποίοι τους έλεγαν ότι θα τους λύσουν σοβαρά προβλήματα. Δεν μιλάμε τώρα για την απώλεια βάρους. Μιλάμε για σοβαρά προβλήματα, ναι. Όπως τον καρκίνο, όπως το. Εγώ προσωπικά έχω πέσει. Δεν έχει να κάνει. Δεν θα πω θύμα, γιατί είναι γιατρός αυτός ο άνθρωπος, όντως. Αλλά έχω δώσει 1500 ευρώ για ένα αυτοάνωσο το οποίο έχω, προσπαθώντας να το γιατρέψω. Και ήταν η τελευταία μου, είχα πάει σε 15 γιατρούς π.χ.
0: Ναι.
1: Γιατρός, okay, αλλά ένας διαφορετικός, παιδί μου, με άλλου τύπου εξετάσεις, αίματος και όλα τα σχετικά. Θέλει μια προσοχή και μια εμπιστοσύνη και στον εαυτό μας πολλές φορές, παιδιά.
0: Σπάστε τα αυτή η αναστασία και επιστρέφουμε.

0: Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Φινάλε εβδομάδα, φινάλε εκπομπή.
1: Αυτό ήταν.
0: Ένα τελικό σκού ήταν για τι δύο ώρε που περάσανε στην παρέα σου. Η Λένια Γουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί με τον Παναγιώτη Σίμω για τη Δευτέρα.
0: Έτσι, 5 του Οκτώβρη. Θα είμαστε και πάλι εδώ την ίδια ακριβώ ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σα.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. MyPointMagazine.gr.

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Είστε συντονισμένοι στο Life FM 106,3.
2: Να μη λέμε πολλά. Σηκώ τώρα και φύγε.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: όπως θέλω εγώ. Όπως θέλω εγώ.
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
2: θα μιλούσα το ρε!
1: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Το ρεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δόπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: knows, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
2: Άνοιξε την ένταση.
1: Live.
3: Live.
1: Live.
3: Live.
1: Μόνο Live. Live. 106,3.

ακούω τέτοια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23810 88542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.

0: τώρα.
1: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, 1 περιοδικό, 1 κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
0: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά...
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο Μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
0: Μπράβο, Λάζομπο. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του Μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο 2ο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Το Reatico KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο. Καινούριο δόπεδο. Καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγεται ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Pink και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3 Disco.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθετη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ, στο 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Τηλέφωνο 23 81 0 88 542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840 22 198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM Σιδηρόπουλος ΑΕ. Τέταρτο χιλιόμετρο. Σκίδρας Αριδαίας.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612,
4: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
5: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
7: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Και επειδή 2 Οκτωβρίου έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μουσική, ταξίδι και πολύ φρέσκο λαϊκό νέο και το καθιερωμένο top 3. Εδώ είμαστε λοιπόν με πάρα πολύ αγαπημένες μουσικές να το απολαύσουμε. Καλή ακρόαση να ευχηθώ σε όλους. Δυναμώστε την ένταση γιατί έχετε πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι για να κάνει δυναμική είσοδο.

Πέσε στα μάτια μου εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το Time Out δημοσίευσε τη φετινή λίστα με τις 40 πιο cool γειτονιές στον κόσμο για το 2026. Και στην τρίτη θέση, παρακαλώ πολύ, παγκοσμίως βρίσκεται ο νέος κόσμος στην Αθήνα. Πάνω από περιοχές στο Λος Άντζελες, το Τόκιο, τη Ρώμη, το Παρίσι και το Λονδίνο. Απίστευτο. Το Time Out αξιολόγησε στοιχεία όπως φαγητό, ποτό, νυχτερινή ζωή, πολιτισμό, ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ποιότητα ζωής και αίσθηση κοινότητας. Για τον νέο κόσμο ξεχωρίζει ακριβώς αυτό το περίεργο μείγμα. Παλιές γειτονιές και φούρνοι δίπλα σε καινούργια εστιατόρια, διαφορετικές κουζίνες, δημιουργικοί χώροι και φυσικά η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Κάπως έτσι μια περιοχή που για χρόνια βρισκόταν στα σκιά από το Κουκάκι και το Παγκράτη βγήκε τρίτη στον κόσμο, παιδιά. Καθόλου άσχημα δεν θα έλεγε κανείς. Μπράβο στον νέο κόσμο. Αξίζει έτσι μια επίσκεψη για όσους έρχεστε στην Αθήνα. Είναι σίγουρα μια γαστρονομική εμπειρία και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο vibe, πολύ ωραία ατμόσφαιρα ο νέος κόσμος. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ ωραία είναι. Αυτά έτσι μας αρέσουν αυτές οι προτιές πάρα πολύ.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Πάμε στα σημερινά μας χρόνια πολλά, γιατί σήμερα 2 Οκτωβρίου τιμούνται ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη. Γιορτάζουν λοιπόν ο Κυπριανός, η Ιουστίνη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, με υγεία και μια πάρα πολύ όμορφη Παρασκευή επίσης. Και γενέθλια, παιδιά, εννοείται. Χρόνια πολλά εδώ στα ζυγάκια μας. Αγαπημένος μήνας, είναι και τα δικά μου γενέθλια στις 13 του μήνα και ανυπομονώ πώς και πώς. Επίσης ανυπομονώ πώς και πώς να πατήσω το play για να φέρω στην παρέα μας το επόμενο πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Life 106,3. Αποκλειστικά

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, να ξέρετε, είναι και η Διεθνής ημέρα μη βίας των Ηνωμένων Εθνών, όπως διαβάζω εδώ. Και η ημερομηνία δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Είναι η ημέρα γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι, ο οποίος συνέδεσε μεγάλο μέρος της δημόσιας δράσης του με τη φιλοσοφία της μη βίαιης αντίστασης. Η ημέρα καθιερώθηκε επίσημα από τον ΟΗΕ το 2007 και ο στόχος της είναι αρκετά συγκεκριμένος: η διάδοση της ιδέας της μη βίας μέσα από την εκπαίδευση, την ενημέρωση, το διάλογο και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ειρήνης και ανοχής. Και ίσως αξίζει να το θυμόμαστε και σε πολύ μικρότερη κλίμακα, γιατί πολλές φορές η ένταση δεν ξεκινά από κάτι τεράστιο, ξεκινά από τον τρόπο που μιλάμε ο ένας τον άλλον, και αυτό νομίζω ότι μας βάζει σε σκέψεις. Στις σκέψεις μας βέβαια θα έρθει εδώ να διαλύσει και να μας

Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατρινού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής μας, επίσης στο Instagram. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές. Στείλτε μου απλώς από πού μας ακούτε και ποιο τραγούδι θέλετε να παίξει δυνατά πριν μπούμε στο Σαββατοκύριακο. Ανοίγω τα μηνυματάκια σας και συνεχίζουμε.

Οι ταξιδιωτικές συμβουλές, ξέρετε ότι πάρα πολύ μας αρέσουν εδώ στην εκπομπή, άλλωστε δεν λέγεται και τυχαία flight mode η μουσική κατά τα άλλα εκπομπή. Λοιπόν, travel tip σας έχω, πραγματικά κάποια στιγμή μπορεί να σας σώσει από πολύ άγχος. Ας πούμε ότι βρίσκεται μία πτήση, τυχαία να πούμε Αθήνα-Ρώμη, και μετά ξεχωριστά μία Ρώμη-Νέα Υόρκη, γιατί εκείνο ο τελικός προορισμός σας. Και φαίνεται φθηνότερο. Πολύ ωραία. Μόνο που αυτό συνήθως σημαίνει ότι έχετε κάνει δύο ξεχωριστές κρατήσεις και όχι μία ενιαία σύνδεση. Και αυτή είναι μία πολύ σημαντική διαφορά, γιατί αν καθυστερήσει η πρώτη πτήση και χάσατε την δεύτερη, η δεύτερη αεροπορική μπορεί να μην έχει καμία υποχρέωση να σας βάλει στην επόμενη πτήση δωρεάν. Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να πάρετε τη βαλίτσα σας, να ξανακάνετε check-in και να περάσετε ξανά από έλεγχο. Άρα, όταν βλέπετε ένα πολύ φθηνό ταξίδι που έχει αυτομεταφορά, self-transfer, μην κοιτάτε μόνο τη τιμή. Κοιτάξτε πόσες ώρες έχετε ανάμεσα στις πτήσεις και τι ακριβώς συμβαίνει αν κάτι καθυστερήσει, γιατί μερικές φορές τα 30, 40, 50 ευρώ που μπορεί να γλιτώνεις μπορούν να γίνουν πάρα πολύ ακριβά, ειδικά όταν υπάρχει και μετακίνηση, όταν η πόλη έχει δύο αεροδρομία και υπάρχει μετακίνηση από το ένα στο άλλο. Εντάξει, εκεί λίγο περιπλέκονται τα πράγματα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν περιπλέκεται στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report.

Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατρινού μαζί σας και τώρα αλλάζουμε κατεύθυνση. Γιατί έχω μουσικό κουτσομπολιό. Λοιπόν, συνεργασία που δεν έχει ξαναγίνει και την περιμέναμε πώς και πώς. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Ένα τραγούδι που έτσι έχει ψιλοκυκλοφορήσει σιγά σιγά και κάνει τον δικό του χαμό. Θα σας πω τον τίτλο σε λιγάκι. Έχουμε και το flashback αλλά και τα top 3 αγαπημένα. Όλα εδώ.

Φρέσκο λαϊκό νέο, παιδιά. Σας το είπα και λίγο νωρίτερα. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους. Το τραγούδι λέγεται Χάρτινες Αγάπες και κυκλοφορεί επίσημα τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Τη μουσική έχει γράψει ο ίδιος Γιώργος Σαμπάνης, που είχε και τρομερό ταλέντο. Τους στίχους η Ελένη Γενατσούλια και την παραγωγή ο Χρήστος Σούμκα. Και εδώ έχει ενδιαφέρον ότι οι δυο τους, ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος, δεν είναι ότι γνωρίζονται τώρα. Έχουν ήδη συνεργαστεί επί σκηνής με μεγάλη επιτυχία, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που περνούν από το live στη δισκογραφία μαζί. Και η Panic Records το περιγράφει ως ένα σύγχρονο γνήσιο λαϊκό τραγούδι γύρω από τις σχέσεις και την αγάπη στη σημερινή εποχή. Οπότε κρατήστε τίτλο «Χάρτινες Αγάπες».

Μετά από το καινούριο λαϊκό, θα πάμε που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, θα πάμε στο ακριβώς αντίθετο. Ώρα για μουσική αναδρομή. Σήμερα λοιπόν δεν θέλω να προσπαθήσετε να θυμηθείτε ούτε χρονολογίες ούτε τίποτα. Μιλάει το συνέστημα, όπως μιλάει κάθε φορά δηλαδή εδώ. Στο flight mode, πάμε να φτιάξουμε τις κατάλληλες εικόνες με τη βοήθεια της σημερινής μουσικής μας αναδρομής. Flight mode, flashback.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Η Nissan Σιδηρόπουλος σας προσκαλεί σε μια νέα εμπειρία αυτοκίνησης. Δείτε από κοντά όλη τη νέα γκάμα επιβατικών Nissan και οδηγήστε τα νέα Qashqai, Juke, Micra, Leaf. Γνωρίστε και απολαύστε το μοναδικό σχεδιασμό τους και τις προηγμένες τεχνολογίες της νέας εποχής Nissan. Nissan Σιδηρόπουλος και για ποιοτικά μεταχειρισμένα σε ασυναγώνιστες τιμές. Κάθε τη μονάδα με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, φανοβαφείο και εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα με την εγγύηση της Nissan. Σιδηρόπουλος ΑΕ. Στο 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αρειδαίας. Τηλέφωνο 2381088542. Η οδήγηση μπορεί και είναι συναρπαστική.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Από την Δευτέρα και έτσι μέχρι σήμερα ακούσαμε το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας, το οποίο ήταν από την Στέλλα Καλή με τίτλο «Δεν παλεύεται», μια δυναμική μπαλάντα που έχει γράψει ο Λευτέρης Κιντάτος, κυκλοφόρησε επίσημα στις 25 Σεπτεμβρίου και έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί ενδιαφέρον πριν από την... είχε μάλλον αρχίσει να δημιουργεί ενδιαφέρον πριν από την κυκλοφορία της μέσα από το ραδιόφωνο και τα social, και νομίζω ότι ο τίτλος βοήθησε πάρα πολύ, γιατί το «Δεν παλεύεται» είναι από εκείνες τις εκφράσεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σχεδόν για τα πάντα. Σήμερα λοιπόν το ακούμε για τελευταία φορά στη θέση του καλύτερου κομματιού της εβδομάδας. Από Δευτέρα, μάλλον, κάτι καινούργιο ετοιμάζεται προς το παρόν. Στέλλα Καλή, «Δεν παλεύεται».
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Και φυσικά Παρασκευή χωρίς το top 3 στο flight mode δεν γίνεται. Έφτασε λοιπόν η στιγμή για την αντίστροφη μέτρηση αυτής της εβδομάδας. Τρεις θέσεις, τρία τραγούδια που ξεχώρισαν. Και όσο ανεβαίνουμε, πλησιάζουμε στην κορυφή. Ξεκινάμε από το νούμερο 3, συνεχίζουμε στην δεύτερη θέση και στο τέλος φτάνουμε φυσικά στο τραγούδι που κατακτά το νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας. Δεν χρειάζονται νομίζω άλλες συστάσεις. Δυναμώνουμε.
1: 3.

Ακούσαμε και τα top 3 μας. Λύστη η ώρα της προσγείωσης για αυτή την εβδομάδα. Άλλη μια εβδομάδα ολοκληρώθηκε με τον Οκτώβριο να μπαίνει στις ζωές μας. Μάθαμε αρκετά πράγματα και σήμερα έτσι κάναμε και το κουτσομπολιό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις. Να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, την Λίνα Πατριανού, καλή προσγείωση θα πω. Καλό Σαββατοκύριακο, να τα περάσετε καταπληκτικά. Ραντεβού πάλι τη Δευτέρα.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 2 Οκτωβρίου του 1947, σαν σήμερα, οι Ρόδες πήραν φωτιά. Όχι όμως όλες οι Ρόδες, μιλάμε για τις Ρόδες των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στη Φόρμουλα 1, η οποία καθιερώθηκε εκείνη την ημέρα. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Gordon Matthew Sumner. Σιγά μην έμενε με αυτό το όνομα. Το έκανε Sting, ευτυχώς. Και από τον Sting πάμε στην Bing και κάνουμε ομοιοκαταληξία. Το άλμπουμ της Fun House πήγε στο νούμερο 1 των Βρετανικών τσάρτ το 2008, σαν σήμερα. Νούμερο 1 σχεδιάστρια μόδας θεωρείται και η Ντόνα Κάραν, που γεννήθηκε το 1948, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και την

έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.